ότι η Άπιαντα, ότι η Chronic Infection, τον Μπέγκελο, κάτι μου άρα, ο Λοντακά, ο Κουβάπα, ο Λοντέσε, ο Κοπέσε, ότι μπαουνιμότζου ελληνί, ότι δέκει η φούπα ελληνί, λόγκα, ελληνί, και νιώμα μην